30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Πάμε για καψιλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα Αποστές. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό κλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό κλίγο.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Campus Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρου εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: πόρτα.
1: This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 1520 in Indianapolis.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ινών στις 11 η ώρα το βράδυ.
3: Στην περιοχή με χρήση βίας. Οι γνωστοί

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Foods σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: παραλήψεως.
1: Αυτοί οι άνθρωποι την άφησαν αποδείχτη. Δεν έκαναν το καθήκον τους. Γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους αυτή τη στιγμή, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Έχει περάσει από τρεις αστυνομικούς, η φωνή της τρέμει. Είναι φοβισμένο το κορίτσι. Και ξέρετε, του λέει: δεν πειράζει, έχουμε αυτοκίνητο, απλά να μας συνοδέψει. Και της είπε ότι είναι το ταξί.
0: Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ενεργώντας από πρόθεση και διαπαραλήψεως, εξέθεσαν την Κυριακή σε κίνδυνο και την άφησαν αβοήθητη, ενώ είχαν υποχρέωση από τη θέση τους να τη βοηθήσουν.
2: Η εισαγγελική πρόταση θεμελιώνει ότι η παράληψη των αστυνομικών μετέφερε ουσιαστικά το θύμα από ασφαλή θέση σε ανασφαλή, στηρίζεται στο άρθρο 15 του ποινικού κώδικα, αποδεικνύοντας ότι οι αστυνομικοί είχαν σαφή και συγκεκριμένη υποχρέωση δράσης. Ως προς τον ενδεχόμενο δόλο, η πρόταση τεκμηριώνει ότι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν τον κίνδυνο και τον αποδέχθηκαν.
0: Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης.
3: Το ημερολόγιο έδειχνε 1η Απριλίου του 2024, όταν η Κυριακή Γρίβα ήρθε στο ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει βοήθεια. Έξω από το αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκε ο πρώην συντροφός της, την μαχαίρωσε πισόπλατα, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.
4: Φωνάζαμε για τις ευθύνες των αστυνομικών, κατατέθηκε και χωριστή μηνυτήρια αναφορά και πλέον υπάρχει μια εν μέρη δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν το παιδί τους με τέτοιον τρόπο. Ενώ η Κυριακή έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει μια γυναίκα η οποία απειλείται.
0: Η εισαγγελική λειτουργό ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.
5: Μοιραίες στάθηκαν οι διακοπές για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα. 42χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Όπως θα μας πει ο Γιάννης Ανδριώτης, ο άνδρας επέβαινε σε όχημα τύπου γουρούνα μαζί με τον 14χρονο γιο του όταν το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να πέσουν σε χαντάκι.
6: Ακριβώς, Φούλα, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα τετράτροχο 4x4 όχημα τύπου ATV, γνωστές γουρούνες όπως τις λέμε εδώ στην χώρα μας, το οποίο είχε νοικιάσει μια οικογένεια Βρετανών τουριστών. Ο 42χρονος άνδρας μαζί με το 14χρονο παιδί του πήραν τη μηχανή και επιχείρησαν να μεταφερθούν από το θέρετρο της Σαχαράβης στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, παίρνοντας τον δρόμο που βλέπετε πίσω μου. Ωστόσο, προφανώς φαίνεται πως είχαν μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που αντέχει το όχημα στη στροφή, στην ευθεία, με αποτέλεσμα όταν έφτασαν στη στροφή, το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να κυλιστεί στο χαντάκι το οποίο υπήρχε δίπλα από τον δρόμο, στη συνέχεια να αναποδογυρίσει και να βρεθεί μέσα σε δέντρα. Οι διασώστες έσωσαν αμέσως από τη διπλανή Χαράβη, προσπάθησαν πολλή ώρα με κάρπα και επιχείρησαν άνυψης να επαναφέρουν στη ζωή τον 42χρονο, κάτι το οποίο δεν στάθηκε δυνατό, ενώ ο 14χρονος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.
5: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το παιδί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα από τα δημοφιλέστερα reality του Ηνωμένου Βασιλείου, το Married at First Sight, έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση από πρώην συμμετέχουσες. Οι καταγγελίες δύο γυναικών ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς συζύγους τους στο reality προκαλούν σοκ, με τη Βρετανική κυβέρνηση να ζητά την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το Channel 4 ξεκίνησε έρευνα και απέσυρε τα επεισόδια.
7: Σκάνδαλο μεγατόνων στη Βρετανική τηλεόραση μετά τις καταγγελίες δύο γυναικών ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς τους σύζυγους κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του διάσημου reality γνωριμιών Married at First Sight.
8: Channel 4 has launched an external review after two women who appeared on the hit TV show Married at First Sight UK told the BBC they were raped by their on-screen husbands. A third woman said she was the victim of a non-consensual sex act.
7: Οι μαρτυρίες των γυναικών στο BBC σοκάρουν.
9: I had fingerprints from where he grabbed me and forced me. He said that if I told anybody what had happened, that he would get someone to throw acid at me. And I kept saying no, that I didn't want to do it. But he kept saying, you can't say no, you're my wife.
7: Η εκπομπή δεν έκανε αρκετά για να μας προστατεύσει, υποστήριξαν οι καταγγέλουσες, κατηγορώντας το Channel 4 για απόκρυψη των καταγγελιών, οι οποίες είχαν έρθει σε γνώση του από τις ίδιες τις γυναίκες.
10: Channel 4 says it was only made aware of the rape allegation once the series had gone out.
7: Το απόγευμα της Δευτέρας μετά το σάλο που ξεσήκωσαν οι καταγγελίες και την παρέμβαση της κυβέρνησης, το κανάλι δήλωσε ότι είχε αφαιρέσει όλα τα επεισόδια από όλα τα μέσα.
11: Based on what we knew at the time, we acted appropriately, quickly and with sensitivity.
4: Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι όλες οι καταγγελίες πρέπει να διερευνηθούν.
12: There's a hugely important

0: responsibility both on Channel 4 and on the independent broadcast company to look very carefully at these allegations that have been made and ensure that they are fully investigated. It's highly likely that there will be a referral to the police.
1: Η ρυθμιστική αρχή για τις ραδιοτηλεοπτικές βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή στην ευημερία των συμμετεχόντων σε εκπομπές.
2: Στη διήμερη σύνοδο της G7 που ολοκληρώθηκε στη Γαλλία, οι Υπουργοί Οικονομικών των 7 πιο πλούσιων κρατών επιχείρησαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές. Δεσμεύτηκαν ότι θα συνεργαστούν ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν να είναι προσωρινές, στοχευμένες και δημοσιονομικά υπεύθυνες. Την ανάγκη οι χώρες να δράσουν συντονισμένα απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τόνισε από το Παρίσι ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Εν μέσω εντόνων διακυμάνσεων στις αγορές κρατικών ομολόγων, οι Υπουργοί Οικονομικών της ομάδας των 7 ισχυρότερων κρατών στον κόσμο δεσμεύτηκαν να μην υπερβάλλουν στη στήριξη που θα απαραίτηταν οικονομικά. Παρόν στη συνεδρίαση και ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης.
4: We need to deploy a series of policies which are coordinated, orchestrated and which will work.
3: Οι συζητήσεις κάλυψαν όλο το φάσμα των μεγάλων προκλήσεων που αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία. Ενεργειακή κρίση, αφοδιαστικές αλυσίδες κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών, τεχνητή νοημοσύνη, ανταγωνιστικότητα.
4: We know as politicians, as policymakers, that we need to support businesses and households because there are people who are affected by this crisis deeply, people who are watching us. At the same time, we need to know that the energy crisis shouldn't metastasize into a fiscal crisis.
3: Σε ένα διάλειμμα της συνεδρίασης της G7, ο Κυριάκος Πιερακάκης είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τις μαθήτριες Σοφία Μαρία Τριβιζά και Ουρανία Τετσιρίδου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κατέκτησαν την πρώτη θέση στο European Money Quiz απέναντι σε περίπου 100.000 μαθητές από περισσότερες από 30 χώρες.
2: Το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα με στόχο τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής παρουσίασε η Κομισιόν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Έλενα Αποστολίδου, η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεδιπλώνεται εν μέσω κινητοποιήσεων των Γάλλων αγροτών που διαμαρτύρονται και εκφράζουν επιφυλάξεις.
5: Ακριβώς, οι Γάλλοι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν για το σχέδιο της Κομισιόν για τα λοιπάσματα. Μάλιστα, είχαν και τεράστιες σακούλες μπροστά στα αγροτικά τους οχήματα, με τεράστιες σακούλες με λοιπάσματα. Να σας πω ότι το σχέδιο το οποίο παρουσίασε η Κομισιόν σήμερα, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση λόγω ζυμώσεων, τον οποίο κράτησαν πολύ στο Κολέγιο των Επιτρόπων, περιλαμβάνει τρεις παραμέτρους, Βούλα. Το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά η Κομισιόν θέλει να ενισχύσει τους αγρότες και το αγροτικό εισόδημα μέσα από ένα κομμάτι της ΣΚΑΠ, μέσα από ένα κομμάτι ουσιαστικά των κονδυλίων της ΣΚΑΠ που δεν έχει αξιοποιηθεί, έτσι ώστε να υπάρξει άμεση ρευστότητα στους παραγωγούς πριν από το καλοκαίρι. Το δεύτερο είναι ότι δίνει βραχυπρόθεσμα στα κράτη την ευκαιρία μέσα από ευελιξία να βοηθήσουν πιο γρήγορα τους αγρότες, και αυτό θα γίνει μεταξύ άλλων μέσα από μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές πληρωμένων. Τρίτο κομμάτι, και αφορά την επισιτιστική κρίση, η Κομισιόν θέλει ουσιαστικά να λάβει μέτρα πρόληψης γι' αυτό, δημιουργώντας στρατηγικά αποθέματα, ένα μαξιλάρι για τα λοιπάσματα σε περίπτωση κρίσης, αλλά και σε περίπτωση που η κρίση στη Μέση Ανατολή ακόμα περισσότερο βαθαίνει.
2: Και φαίνεται, Έλενα, ότι το πρόβλημα να μην είναι η τιμή των λοιπασμάτων, όχι τα αποθέματα, μάλλον όπως επισημάνθηκε διαστόματος του αρμοδίου, όχι τόσο τα αποθέματα όσο είναι η τιμή στην ουσία του.
5: Ακριβώς αυτό. Ρωτήσαμε τον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της Επιτροπής, της παρουσίασης του σχεδίου από την Επιτροπή. Το Earth News ρώτησε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, τον Κρίστοφ Χάνες, αν ουσιαστικά υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή λοιπασμάτων και τι θα σημαίνει αυτό, καθώς μιλάμε για την καλοκαιρινή περίοδο που οι αγρότες τα αξιοποιούν, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στις τιμές, αλλά όχι στα αποθέματα.
2: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό και λαμβάνει μέτρα η Επιτροπή, προκειμένου να ανακουφίσει τους αγρότες αυτή την καλοκαιρινή περίοδο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις.
6: Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών. Ειδικά για τους επαγγελματίες η επιβάρυνση είναι μεγάλη.
7: Η μετακίνηση αυτή στην εβδομάδα μου κοστίζει γύρω στα 70 ευρώ επιπλέον από ό,τι πριν.
8: Δεν είναι λύση το να
7: μειώσω τις μετακινήσεις μου. Εγώ τουλάχιστον που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορώ να τις μειώσω. Κάνω γύρω στα 150 χιλιόμετρα την ημέρα.
6: Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στο 1 ευρώ και 84 λεπτά κινείται το ντίζελ.
8: Σήμερα τα ελληνικά δηληστήρια αύξησαν την τιμή πώλησης κατά ένα λεπτό περίπου στη βενζίνη και κατά ένα λεπτό και κάτι στο πετρέλαιο.
6: Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Καθώς στο κατεξοχήν παραγωγικό καύσιμο, μια απότομη αύξηση του κόστους του θα έχει έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Οι πρατηριούχοι επαναφέρουν και το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα.
9: Πρέπει να πάρθουν κατετοποιημένα μέτρα, τουλάχιστον όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχουν δοθεί κάποια, έχουν βοηθήσει, αλλά σίγουρα χρειάζονται και άλλα για τη συγκράτηση των τιμών.
6: Η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας της αγοράς. Ωστόσο, τα περιθώρια στενεύουν καθώς τα παγκόσμια αποθέματα εξαντλούνται. Θεσμικοί παράγοντες της αγοράς συντρόγων ανθράκων, ανάμεσα τους και ο επικεφαλής της Εύρων, προειδοποιούν ότι η εξάντλησή τους είναι θέμα εβδομάδων.
10: So the market's still well supplied pretty much everywhere in the world. There's pockets of shortages. But what happens when we hit tank bottoms? And that's coming any week now.
6: Ενδεικτικό της παγκόσμιας ανησυχίας είναι ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου.
2: Την άρση της ασυλίας κατά πλειοψηφία της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε μετά από ονομαστική ψηφοφορία η Βουλή για δύο υποθέσεις. Η αντιπαράθεση στη διάρκεια της συζήτησης ήταν έντονη, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να στρέφει τα βέλη του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία μπήκε σε διαμάχη και με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
11: Φωτιές άναψαν στη Βουλή η αιτήσεις άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και η τροπολογία για την επίσπευση των δικαστικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων, με τον Γιώργο Φλωρίδη να εξαπολύει πειρά κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
12: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Και δεν της έφτανουν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία.
13: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
11: Για παράνομη βιντεοσκόπηση στη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να μην συζητηθούν οι άρσεις και έσκυψε τα πειρά της κατά του Προεδρεύοντος Γιώργου Γιοργαντά και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
14: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές.
15: Όποιος εθέτει οποιοδήποτε ζήτημα για τον Προεδρεύοντα μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής.
14: Έχετε υποπέσει σε βαρύτατα δεοντολογικά παραπτώματα.
11: Η στάση του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ να απέχουν από την ψηφοφορία, αλλά και η θετική ψήφος που έδωσαν οι βουλευτές Χαριλάου Τρικούπη για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην υπόθεση με την παράνομη βιντεοσκόπηση των δύο δικαστικών λειτουργών έριξαν και άλλο λάδι στη φωτιά.
16: Εμείς σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή δεν θα λάβουμε μέρος.
17: Θα την καταψηφίσουμε.
18: Θα απέχουμε από την ψηφοφορία για τις αίτησες ασυλίες για να μην παρερμηνευτεί η στάση μας.
17: Να δημιουργηθεί μια ψευδής εντύπωση για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι είναι πολιτικός ταραξίας.
14: Όχι από τη ψηφοφορία θα πει διευκόλυνση της πλειοψηφίας. Για το Πασόκ μόνο θλίψη και ντροπή, κύριε Μάτζο.
15: Δεν θα επιτρέψουμε ως νίκη την στοχοποίηση.
11: Στην ονομασία ψηφοφορία η Βουλή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για τις δύο υποθέσεις.
2: Η 19η Μαΐου είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και παραμένει μία από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες στην ιστορία του ελληνισμού. Η γενοκτονία οργανώθηκε και εκτελέστηκε συστηματικά σε δύο διαφορετικές φάσεις από τους νεότουρκους του Κεμάλ Ατατούρκ, με δολοφονίες, λαϊλασίες και βασανιστήρια στο βωμό της ομογενοποίησης του τουρκικού έθνους. Η Ελλάδα συνεχίζει τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.
19: Μαΐου 1919, η μέρα της αποβίβασης των στρατευμάτων του Κεμάλ στη Σαμσούντα.
20: Τους δύο γέρους και γριές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν, τους έβαλαν στους φούρνους και τους έκαψαν.
19: Η επικράτηση των νεότουρκων στα απομεινάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σηματοδοτεί την έναρξη της γενοκτονίας των Ποντίων, της σκόπιμης εξόντωσής τους με αιτία την εθνική και πολιτισμική ταυτότητά τους. Μια πρακτική η οποία απλώνεται σταδιακά σε όλη τη Μικρασιατική Χερσόνησο.
21: Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη από τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στόχο έχει τον αφανισμό των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων και επομένως τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την καθιέρωση ενός τουρκικού εθνικού κράτους, μέσα στο οποίο οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί θα έχουν την απόλυτη κυριαρχία.
19: Χωριά πυρπολούνται, εκκλησίες λαϊλατούνται και περισσότεροι από 350.000 πόντοι εξοντώνονται μαζικά. Κορονίδα του μαρτυρίου, οι ατέρμονες πορείες στην έρημο και τα βουνά μέχρι θανάτου.
22: Τα θύματα του πολέμου, χείρες όλοι, μόνο ο παππούς μου Σάββας, με δύο κόρες που είχε με τη μάνα μου και άλλοι, 60-70 χρόνων ήταν, λέει, πού να πάω.
19: Η ομογενοποίηση των εδαφών της διαμελισμένης αυτοκρατορίας αποτέλεσε απόλυτη προτεραιότητα του Κεμάλ, με τη στρατηγική της εθνοκάθαρσης να έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1910 και να εντείνεται μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.
21: Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είναι ένα επεισόδιο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της προσπάθειας αποχριστιανισμού της περιοχής της Μικράς Ασίας. Η μικρασιατική καταστροφή, η οποία αποκορυφώνεται συμβολικά αλλά και ουσιαστικά με την πυρπόληση και την καταστροφή της Σμύρνης, είναι η κατάληξη όλων αυτών των επεισοδίων. Όλη αυτή η προσπάθεια από την πλευρά της Τουρκίας συνοψίστηκε και σε ένα σύνθημα, το οποίο χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο Μουσταφά Κεμάλ: «Η Τουρκία στους Τούρκους».
19: Εκτός από τη διαχείριση της μνήμης του ελληνισμού του Πόντου, στόχος της Ελλάδας παραμένει η αναγνώριση της γενοκτονίας διεθνώς.
2: Εκδήλωση μνήμης και τιμής στη θυσία των 353.000 ψυχών που χάθηκαν στην Ποντιακή γενοκτονία πραγματοποιήθηκε στην Καλαμαριά. Ο Στέλιος Νικητόπουλος θα μας μεταφέρει το κλίμα της ημέρας.
23: Βούλα, κυρίες και κύριοι, οι Πόντιοι της Καλαμαριάς τίμησαν την μνήμη των προγόνων τους θυμάτων της γενοκτονίας, κάνοντας λαμπαδιδρομία από το μνημείο της γενοκτονίας που βρίσκεται στη Μητρόπολη Καλαμαριάς μέχρι εδώ, το Καραμπουρνάκι, τη θάλασσα, όπου έφτασαν οι ξεριζωμένοι και είχαν περάσει μάλιστα την οδυνηρή εμπειρία στα απολυμαντήρια. Σχημάτισαν τον αριθμό 353.000 με φωτάκια στην παραλία, όσα ήταν τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Χόρεψαν πυρίχιο χορό και άφησαν στεφάνια στη θάλασσα. Είχαν παρουσία και οι οπαδοί του Απόλλωνα Καλαμαριάς, οι φίλοι του Απόλλωνα, με ένα πανό που έγραφε «Απόλλων Πόντος Προσφυγιά». Βούλα.
2: Στέλιο Νικητόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μετά από 7 μήνες έντονο ανταγωνισμού το Final Four της Ευρωλίγκας ξεκινάει την Παρασκευή στο Telecom Center της Αθήνας. Πανέτοιμος ο πρωτοπόρος της κανονικής περίοδου Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαξε.
0: Αντίστροφα, μετράνε στον Ολυμπιακό για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού της Αθήνας, καθώς απέμειναν μόνο τρεις μέρες για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. Στην πέμπτη συνεχόμενη παρουσία της σε Final Four της Ευρωλίγκα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα δήλωνε πανέτοιμη τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά για την επίτευξη του μεγάλου στόχου, με τον Έλληνα τεχνικό να ζητάει από τους παίκτες του να μείνουν ανεπηρέαστοι από εξωαγωνιστικούς παράγοντες.
1: Έχω μίλησει στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3. Πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα μίντια, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τη γράφη δεξιά-αριστερά.
0: Ο πολυτιμότερος παίκτης και πρώτος σκόρερ της κανονικής περίοδου, Σάσα Βεζένκοφ, ανυπομονεί για τη μεγαλύτερη πρόκληση της φετινής χρονιάς.
1: Καθημερινά παλεύουμε με το σώμα μας, με όλα, με αντιπάλους, με τους συμπαίκτες μας, για να φέρουμε αυτό το τρόπο. Οπότε νομίζω ότι όποιοι δουλεύουν εδώ πέρα και είναι εδώ μέσα, 100% το θέλουν πιο πολύ από όλους.
0: Εντυπωσιακή θα είναι και η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού στον ημιτελικό με τη Φενέρ, καθώς περισσότεροι από 10.000 αναμένεται να βάψουν κόκκινη την έδρα του αιωνίου αντιπάλου τους. Η αστυνομία ανακοίνωσε δρακόντια μέτρα ασφαλείας, τονίζοντας πως η προστασία των φιλάθλων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΆΚΑ θα γίνουν τις ώρες των αγώνων.
3: Στο ποδόσφαιρο, ο επικρατέστερος υποψήφιος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι ο Δανός Γιάκομ Νέστρουπ, πρώην προπονητής της Κοπεχάγης. Όσο αφορά τώρα στο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτε, θα απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.
4: Το γυαλί χειραγίσει ανάμεσα σε Ράφα Μπενίτε και Παναθηναϊκό παρά τις μεγάλες προσδοκίες, όταν η πολυαναμενόμενη βελτίωση ως πρώτο συστατικό για πρωταθλητισμό τη νέα σεζόν όχι μόνο δεν ήρθε ποτέ, αλλά η εικόνα ήταν επικώς μη ελκυστική. Το κερασάκι στην αυτή θέση αποτελεί επίτευγμα. Ως αντικαταστάτης φαντάζει ως φαβορί ο 38χρονος Δανός Γιάκομ Νέστρουπ, που φαίνεται να αποτελεί τον εκλεκτό για το πράσινο πάγκο με πρίκα τα δύο ντάπλε με την Κοπενχάγη, το νερό της ηλικίας του και φιλοσοφία που φαίνεται πως σηματοδοτεί και τη στροφή του Παναθηναϊκού σε προπονητή άφθαρτο με φρέσκες ιδέες και σχεδόν συνομήλικο με τους παίκτες.
0: Ο Αλμπάν Λαφόν αποχαιρέτησε τους φίλους των πράσινων.
5: Ευγνώμων για αυτή τη σεζόν και τα συναισθήματα τα οποία μοιραστήκαμε. Ευχαριστώ για το πολύ ζεστό καλωσόρισμα και τη στήριξή σας σε όλη αυτή τη διαδρομή.
0: Συγκλώσαν τα λόγια του Χαβιέρη Μπάλτα στην φιέστα τίτλου της ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό επιστρέφει μετά από το δανεισμό του στην Λιόν ο Ρόμαν Γιάρεμτσοκ, καθώς οι Λιονέ δεν θα ενεργοποιήσουν την οψιόν του 30χρονου στράικερ και απομένει το αν θα παραμείνει στο ερυθρόδικο ρόστερ και τη νέα σεζόν. Αποχαιρετισμό στα όπλα για τον Χουάν Νέιρα, ο 37χρονος αργεντινός εμβληματικός αρχηγός του ομίλου, μέτρησε 191 μάτς και 32 γκολ, ενώ πραγματικά κόσμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Respect. Ο Μίχαλης Γρηγορίου παραμένει και τη νέα σεζόν στον πάγκο του Άρη, καθώς η εικόνα των κίτρινων στα play-off ήταν αρκούντος πιστική.
3: Στο χάντμπολ θα πάμε τώρα, που ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, νίκησε την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας με 35-29 στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους τελικούς και κάνε το 1-1 στη σειρά. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ασπρόμαυρες και κυτρινόμαυρες στρέφουν τώρα την προσοχή τους στον τρίτο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο στο κλειστό του Καματερού, καθώς η ομάδα που θα επικρατήσει αυτό το ντέρμπι των δικεφάλων θα πανηγυρίσει το 2-1 και θα βρεθεί μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Στο διεθνή χώρο τώρα, σοκ για την Southampton, η Λίγκα αποφάσισε να την αποβάλει από τα play-offs της Championship λόγω της κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση των Αγίων στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Στη Βραζιλία τώρα ο Neymar ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε ότι θα βρεθεί στο Μουντιάλ και ότι το συμπεριέλαβε ο Κάρλο Ανσελότη στην αποστολή της LSAO.
25: Σοκ για τη Southampton. Η Λίγκα αποφάσισε να την αποβάλει από τα play-offs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση των Αγίων στον τελικό του Wembley με αντίπαλο την Hull στις 23 Μαΐου. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η Southampton θα τιμωρηθεί και με ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για τη σεζόν 2026-2027, πληρώντας πολύ ακριβά την απόφαση να στείλει μέλος του τεχνικού της επιτελείου να κατασκοπεύσει προπόνηση της Μπόρο λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους μάτς για τα ημιτελικά. Ο κύκλος του Pep Guardiola στη Manchester City φαίνεται ότι θα κλείσει στο τέλος της σεζόν με τον 55χρονο τεχνικό να αποχωρεί από τους πολίτες μετά από 10 χρόνια, έχοντας κατακτήσει μαζί τους 6 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, εισάριθμα Super Cup και 5 League Cup Αγγλίας, ενώ το 2023 τους οδήγησε και για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κατάκτηση του Champions League. Αντικαταστάτης του αναμένεται να είναι ο 46χρονος Ιταλός Έντσο Μαρέσκα. Ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριέλαβε στην αποστολή των 26 διεθνών της Βραζιλίας εν ώψη του παγκόσμιου κυπέλλου τον Νεϊμάρ, με τον 34χρονο επιθετικό να υποδέχεται με μεγάλη συγκίνηση την ανακοίνωση του ονόματός του. Η τέταρτη συμμετοχή του Νεϊμάρ σε Μουντιάλ δεν θεωρούνταν δεδομένη, με την απόφαση του Ιταλού Ομοσπονδιακού Τεχνικού να ικανοποιεί παράλληλα και την επιθυμία εκατομμυρίων Βραζιλιάνων φιλάθλων.
24: Αγκαλιά με τον τίτλο βρίσκεται στην Premier League η Arsenal, καθώς επικράτησε με 1-0 της Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική και ξέφυγε με 5 βαθμούς από τη Manchester City που αγωνίζεται σήμερα εκτός έδρας με την Bournemouth.
6: Σάκα.
7: Το γκολ αυτό του Kai Havertz ίσως αποδειχτεί χρυσό για την Arsenal. Οι κανονιέριδες νίκησαν 1-0 την Burnley και είναι πολύ κοντά στο πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 2004. Προηγούνται με 5 βαθμούς από τη City που έχει όμως ένα μάτς λιγότερο. Στο Μόναχο η Bayern και οι οπαδοί της πανηγύρισαν με τον δικό τους τρόπο την κατάκτηση του 35ου πρωταθλήματος. Μεγάλος πρωταγωνιστής φυσικά ο Harry Kane με τα 36 τέρματα που πέτυχε στην Bundesliga.
2: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News. Ακολουθεί το Forse με τον Σωτήρη Δανέζη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η αστάθεια θα παραμείνει στο προσκήνιο όλη την εβδομάδα με ισχυρές βροχές τοπικά. Πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη και μπόρες από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες από το μεσημέρι στα υπηρετικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Οι βορειάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά. Yeah.

0: Το ντάνινγκ το βιώσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Κράτησε 3 μέρες.
1: Οι μνήμες από το καταστροφικό πέρασμα του ντάνινγκ.
2: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρεολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα. Σταμάτησα και θυμήθηκα.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northwest Avenue Tapos Mes. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Συνεχίζουμε την εποπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφίρα.

0: διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, υπάρχουν πάρα πολλές κριτικές.

0: αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως Ισοτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8 και 30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8 και 30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου. Στο 1440 Laura Street Creekwater. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελο Αγκράτο στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Δούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

Ωραία, ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, σε μερικά έτσι κομμάτια ποτπουρί από διάφορα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που πάντα έχει την εκλεκτότερη ελληνική μουσική για σας όπου και να είστε. Μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are broadcasting in Greek. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότις Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Kondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα που την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondo's, ιδρυτής της Kondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondo's Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά, τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Meals. Full ποτό και γευστικά μυζεράκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Tavern 128 Northern Ellis Avenue Tapos Meals. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέριο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιά.

στον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις συγχρονίτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Τα Super Mix της Φωνής των Ανινών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε την. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos. Ακούτε τον υπαριθμό ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ονειρών. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Class, we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Gefsi Restaurant, με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκους, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Gefsi Restaurant, αυθέντικη Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Γρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Γρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Gefsi Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Μουσικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to safe.

0: Ντόστροφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Και ακούτε Φωνή των Ελληνών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Super Mix.
1: Κλεισμένος απ' τη ζωή μου.
0: Τριανταφυλλός Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

Η ώρα είναι 5 και 10 λεπτά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Άγγελος Αγανάτος στο μικρόφωνο κοντά σας και σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Μην χάσετε, συντονιστείτε στο κανάλι μας και σε όλα τα μέσα που έχουμε, τηλεοράσεις, cable TV και στο διαδίκτυο, στο www.so.com, στο Roku TV και στα δορυφορικά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.
4: Εξαφανίστηκες και πολλά άλλα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι εδώ στην ηλιόρουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε πάντα καλά. Άγγελος Αγγεράτσος εδώ στο μικρόφωνο και στη μικρή ή μεγάλη οθόνη σας. Ξέρω στα τηλέφωνα δεν είναι μακρόστινη η φωτογραφία μας γιατί είναι τηλεόραση. Είμαστε σε άλλο σύστημα, ξέρετε, της τηλεοράσεως. Πολλοί τα βλέπουν και θα τα βλέπουν όρθια στην τηλεόραση, πάει πλαγίως. Αν θέλετε να δείτε την τηλεόρασή μας, πατήστε τις δύο γραμμούς εδώ και πάει κατευθείαν και γίνεται full screen πλαγίως στο τηλέφωνο να με βλέπετε κανονικά. Δεν έχει τίποτα η τηλεόραση, έχει κάτι, έχει. Anyway, θα με βλέπετε κατευθείαν, απευθείας, κανονικά. Εδώ είμαστε. Να κατεβάσω και τη φωνή. Είναι πολύ καθαρά και ωραία για τα τηλέφωνά σας. Άμα το πάτε όρθιο, διαβάζετε και τα μηνύματα από τους φίλους. Γεια σου Μάνο. Καλημέρα Άγγελε από την Ελλάδα. Good morning day from Greece. Εγώ έχω απόγευμα εδώ πέρα. Είναι 5 και 16, 12 και 16 ώρα Ελλάδα στα μεσάνυχτα. Όλοι βλέπουν δεξιά-αριστερά. Έχουμε και εδώ πέρα στο YouTube, αυτό το Facebook, έχουμε στο YouTube, είμαστε στο Instagram, είμαστε σε όλα τα μέσα μαζικής εκεί πέρα αναμετάδοσης, να πω και πληροφόρησης και παραπληροφόρησης, όπως θέλετε το πέρατε, παιδιά, η ελεύθερη γνώμη είναι, δεν με ενδιαφέρει πώς θα μας χαρακτηρίσετε, δηλαδή ο σταθμός με την καλύτερη πληροφόρηση ή ο σταθμός με τη χειρότερη παραπληροφόρηση. Και τι ακούω τώρα, με ειδοποιούν ότι έχουμε καταιγίδα. Για τρέξτε έξω από τη θάλασσα, εσείς που κάνετε τα μπανάκια σας και με ακούτε στα τηλέφωνά σας, στα ραδιοφωνάκια σας. Βγείτε έξω γιατί καμιά φορά ξέρετε, πέφτουν οι καστραπές και βροντές, με έχουν τραντάξει. Όλα τα μηχανήματα μου στο πάτωμα, τι να σας πω, έχουν καεί πάρα πολλά. Σήμερα δεν είμαι στο κανάλι 24, θα είμαι αύριο το πρωί, γιατί δεν είναι δικό μου το πρόβλημα εκεί πέρα. Έπεσε ένα εκεί μια στραπή, τα καψόλα εκεί στο India Rock Beach. Τι γιατί δεν έχει κάψει, ρε παιδί μου. Αλλά ένα πράγμα θα να πω, ότι τα κροκοδυλάκια μου είναι ζωντανά. Τα κροκοδυλάκια μου είναι ζωντανά και είναι εντάξει. Ρε παιδί μου, έφερα τον νεθρολόγο εκεί πέρα, μου κάνει κάποιες δουλειές και το μη φοβάσαι, ρε. Κροκοδυλάκια δεν τα κόλλουνε. Φοβήθηκε, ξέρεις. Εγώ δεν φοβάμαι, μικροί και μεγάλοι με ξέρουν. Και IT με ξέρουν, όλο ο κόσμο με ξέρει. Μια ζωή εκεί. Λοιπόν, αύριο υπολογίζω να πάω στα κροκοδυλάκια να τα δούμε τι γίνεται. Ακούτε τη βροχή. Πολύ βροχή. Για να ακούτε στο στούντιο η βροχή, φανταστείτε τι γίνεται. Παίρνουμε τηλέφωνο, δεν δουλεύει το κανάλι. Λέγεται παρακαλώ.
1: Τι, Άγγελο.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Σήμερα είναι η επέτειος της σφαγής των ποντίων.
0: Α, η επέτειος των ποντίων. Πρέπει να βγει ο γιατρός, θα μας πει τι γίνεται.
1: Α, μπράβο. Που βγήκε ο κεμάστης Σαψούντα και σφάξε 353.000 πόντιους.
0: Ναι. Ο Τούρκος.
1: Περιμένουμε τον Γιώργο. Άντε, γεια.
0: Πάντε, γεια χαρά. Λοιπόν, βεβαίως γίνεται χαμός. Αλλά βλέπετε... κυρίες και κύριοι, όσο μάχη δίνουμε για να κρατήσουμε την ιστορία μας ζωντανή, τόσο ανεβαίνουν οι αντίθετοι και οι υπόλοιποι οποίοι θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα μας και την ιστορία της Ελλάδος, από τα σχολεία, από τα πανεπιστήμια, από τα πάντα. Να καλησπερίσω τον Μαρία. Η Μαρία. Κοιτάξτε, το Μάνο, έχουμε τον Βασίλειο Κανάρας. Γεια σου Βασιλάκη. Σε παρακαλώ γράψε μου, από πού είσαι, πού βρίσκεται Ελλάδα, είσαι, πού ακριβώς είσαι. Γεια σου Κέι Σκορδίλης, γεια σου Κέι, να περνάς πάντα καλά. Πολύ καλή κυρία η Κέι Σκορδίλης. Πάντα θα τη χρειαστώ στην Ομοσπονδία των Καλλιτεχνών, διότι θα ψάχνω να βρω και πρόεδρο τώρα και δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Ένας πρόεδρος ο οποίος βοηθάει ομοσπονδία τους καλλιτέχνες. Δηλαδή πραγματικά τους βοηθάει με τα pensions, με την Ελλάδα, με εδώ, Είχαμε και κάποιους παλιούς.
2: Α.
0: Και ποιος δεν θυμάται τον Γιάνναρη, πέθανε και αυτός 100 χρονών, τον Γεωργάτη του Κατσαρό που άρχισε το πρώτο ρεμπέτικο τραγούδι, πέθανε και αυτός και θυμάμαι πήγα στην κηδεία του και ήταν λυπηρό δηλαδή αυτό που θα σας πω. Στην κηδεία του ήμουν εγώ, ο συγχωρεμένος ο Τζάρας, και κρατάμε το φέρετρο και η γυναίκα του και κανένας άλλος και ο Σωτήρης. Είμαστε δηλαδή τρεις και ο Κούκος στην κηδεία του Γιώργου του Κατσαρού. Και διαβάσαμε το γράμμα που μας έστειλε το Υπουργείο Πολιτισμού από την Ελλάδα, γιατί τον είχαν στα όπα-όπα το Γιώργο του Κατσαρού, πιστέψτε με. Είναι κρίμα, ας πούμε, όταν φεύγει κάποιος και είναι και αγαπητός και να μην πάει κανένας να τον δει. Να τον πάμε στο τελευταίο του αυτό. Αλλά έχει πλάκα όμως. Δεν μπορώ να το ξεχάσω την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Κατσαρού. Από τη μια πλευρά ήμουν εγώ και τον παίρνω από τον Άγιο Νικόλα έξω και κράταγα το φέρετρο και από την άλλη ήταν ο Τζάρας και βάζει τα κλάματα ο Τζάρας. Κλάμα, δάκρυ, κάτσε ρε στην Τζάρα. Ξέρεις τι μου είπε ο Κατσαρός σε μια εβδομάδα πριν του πεθάνει. Τον είχα φέρει στο σταθμό και καθότανε και του έλεγα πώς έφτασε τα 110 χρόνια. Και λέει, του λέω, ο Κατσαρός μου λέει, Άγγελε, άμα θα κλείσω τα μάτια μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ να πάτε όλοι στα μπουζούκια. Και θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. 110. Βεβαίως θα πάμε στα μπουζούκια. Όποιος πάει 110 χρόνια θα το κλάψει. Θα πάμε στα μπουζούκια, να τον διασκεδάσουμε. Μεγάλη υπόθεση αυτή να πηγαίνει ο άνθρωπος 110. Έχει τα γενεθλιά του και του λέει τι να σου πω, να τα κατοστήσεις εφόσον έχεις περάσει τα 100, να τα 150 ρίσεις. Και αν φτάσεις στα 150 τι γίνεται, θα πάμε στα 200 χρόνια. Βέβαια τι γίνεται. Εκεί που πηγαίνουμε με τον Τζάρα που λέτε, έβαλε τα κλάματα, μετά τι κάθε μου χαζός και κλαίω για σένα του λέει, εσύ καλά πήγες, να δω θα φτάσω στα 100, έλεγε ο Τζάρας του. Και αυτός ήταν στα 90 του τώρα περίπου, ο Τζάρας εκείνη την εποχή. Έφυγε, μας άφησε ο Τζάρας, πήγε στην Ελλάδα, τον έβαζα στον αέρα, κάναμε και εκπομπές εδώ πέρα πολλές. Είχαμε πλάκα με τον Τζάρα, ήταν ένας φανταστικός καλλιτέχνης, τι να σας πω. Όταν ήταν ο Καλαμπάκας, ο Κώστας με τον Μπούλο, ο οποίος πέθανε και αυτός, του κάναμε και την κηδεία, ευχαριστώ και τον παπά του της Αγίας Τριάδος που πραγματικά έχει βοηθήσει τόσο πολύ κόσμο. Και μας βοηθάει με αυτές τις κηδείες σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν μία πεντάρα στην τσέπη τους. Και άνοιξε ο Καλαμπάκας και λέει τι να κάνουμε, λέει πώς θα φέρουν τον κόσμο, ξέρεις και αυτά, λέει ο γόρι μου, πώς θα έχει, λέει μη φοβάσαι, του λέει ο Σωτήρης, μη φοβάσαι. Θα κάνουμε το μεγαλύτερο πάρτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο Τάπος Πριντς. Είχαμε και έναν Έλληνα με τις λιμουζίνες, το διαφημίσουμε. Θα φέρουμε 40 belly dancers και θα έρθει ο Εμμύρης. Και εγώ διαφήμιζα, κυρίες και κύριοι, ελάτε όλοι στη φαντασία. Σήμερα Σαββάτο βράδυ, που λέει ο λόγος, το Σαββάτο βράδυ ημερομηνία, καλοκαιριάτικα, θα έρθει ο Εμμύρης από την Αραβία με τις 40 γυναίκες του. Με λιμουζίνες. Τι να σας πω, παιδιά. Για πότε γέμισε το μέρος. Το τι έγινε εκείνη την βραδιά δεν περιγράφεται. Ένα γλέντι και ήταν ο Εμμύρης ποιος, ο Τζάρας, με τα μουσια του με το, και μετά βγαίνει με το κλαρίνο και αρχίζει και τα παιδά και τα ράσα του και τα αυτά του και γίνεται χαμός. Ωραίες εποχές ρε παιδιά, πάρα πολύ ωραίες εποχές με αυτά τα νυχτερινά κέντρα. Και τώρα έχουμε και, είχαμε και το Παρνές, θυμόσαστε, και εκεί, συγγνώμη αν ακούτε αυτό το θόρυβο, είναι από τη βροχή, πάρα πολύ βροχή, βρέχει, μπουμπονίζει έξω. Εάν φύγει το ρεύμα, ξεχάσετε το, διακόπτε την εκπομπή. Θα σας λέω από τώρα καληνύχτα, πηγαίνετε να κοιμηθείτε. Εάν φύγει το ρεύμα, γιατί υπολογίζω που να είναι να φύγει το ρεύμα. Θα ξαναμπω, ωραία, δεν θα ξαναμπω στον αέρα, θα περιμένω να έρθει το ρεύμα πίσω. Λοιπόν, Θα ήθελα να πω στους φίλους, γεια σου Αγάθα, γεια σου αγαπητέ φίλε Τζέρι Κωνσταντάτος, ο Κεφαλονίτης ο Μεγάλος από τη Νέα Υόρκη. Σε χάσαμε, πρέπει να μου είσαι στην κουραζιέρα πάλι του χρόνου με τους Κεφαλονίτες όλους πάλι να περάσουμε καλά. Η Μαρία Επιφάνης, πες μου Μαρία, από ποιο μέρος της Κεφαλονιάς είσαι? Ξέρω Επιφανέως το αργοστόλι που ήμουν εγώ από κάτω. Γεια σου Βασιλάκη, μετά ποιους άλλους έχουμε? Γεια σου Νικολάκη, ο Νίκος ο Καλίκας, σε χάσαμε τη γυναίκα σου. Είσαι τώρα με τα γονάκια σου, με τα παιδιά σου, πάτε καλά εκεί το καλοκαίρι. Κρίμα που δεν θα είσαι εδώ πέρα την Κυριακή που θα έχουμε το μεγάλο πανηγύρι στο Safety Hub Brospan. Πρέπει να έρθετε όλοι σας, κυρίες και κύριοι, να μην βρέχει μόνο έτσι και μας πιάσει καμιά βροχή. Αλλά έχουμε τέτα μεγάλη. Δεν μπορεί να μπάζει και να βρέχει, δεν τρέχει τίποτα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Μάλιστα. Δεν έχει τίποτα για το μνημόσιο των ποντίων που σφάξαν οι Τούρκοι, τους έδειξε η Μικρά Θεσπία. Δεν
0: βγάζει
1: κανένα βλάκα πάνω που ξέρει την ιστορία.
0: Συγγνώμη ένα λεπτό, θα περιμένω το γυράκι να βγει όπου να είναι. Μην είναι ησυχώ, ακόμα δεν αρχίσαμε. Εντάξει. Αλλά θα έχουμε και το βράδυ στην εκπομπή μας στην τηλεόραση. Αν κοιτάξει και παρακολουθεί το κανάλι μας, θα ακούσει. Και δεν είναι βλάκε αυτοί που λένε την ιστορία των ποντίων, αγαπητέ φίλε. Εντάξει, να υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος. Θα έχουμε τα ιστορικά πάντα, η φωνή των Ινωνίων και η ΕΡΤ θα παρουσιάσει και θα έχουμε δύο λόγια για τους φίλους μας τους πόντιους. Βρέχει καταιγίδα εδώ στο Tampa Bay area. Φεύγει ο Μάιος, έρχεται το Memorial Weekend. Και θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες ότι τα Greeks, η ταβέρνα αυτή ξακουστή που είναι μπουζούκια με το τσουβάλι, πολύ μπουζούκι και πολύ γλέντι, θα δείτε τώρα, ετοιμάζονται να φέρουν ένα θαυμάσιο τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε και να δούμε τη διαφήμιση τους εδώ. The Greeks Taverna, με τα καλύτερα φαγητά και τα πάντα που έχει.
2: The Greek Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά την Παρασκευή 22 Μαΐου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή απευθείας από την Ελλάδα, Βασίλη Αραμπατζή. Βασίλης Αραμπατζής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ στη Φλόριδα. Επίσης μαζί του ο Ηλίας Πούλος. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Ντίνο. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna. Στο Tapo Springs. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε την Παρασκευή βράδυ 22 Μαΐου. Η τηλεόραση μας ήταν εκεί. Ελληνική βραδιά στους Greeks. 128 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 724-900-5021 ή 727-626-4891.
0: Ωραίος, ε. Λοιπόν, για πρώτη φορά έρχεται αυτός ο τραγουδιστής. Είναι πολύ πολύ καλός τραγουδιστής, έχει ωραία τραγουδάκια καινούρια. Θα έχουμε και τον Ηλία Πούλο μαζί, θα έχουμε και άλλα. Εκεί πέρα θα είναι ωραία η βραδιά και συνιστώ τους πάντες να κλείσουν το τραπέζι τους από τώρα και να μην περιμένει τελευταία στιγμή και έρχεσαι στην πόρτα εκεί και θέλεις και πρώτο τραπέζι. Λοιπόν, πιάσε το πρώτο σου τραπέζι τηλεφωνώντας τώρα ή στον Τριαντάφυλλο και σας περιμένει, αγαπητοί φίλοι, ο Τριαντάφυλλος. Λοιπόν, αυτό είναι για το Memorial Weekend, δηλαδή Παρασκευή βράδυ. Όλοι οι δρόμοι οδηγάνε εκεί στο Greek Taverna που είναι λιγάκι παρακάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τώρα έχουμε καιρό, μάλλες 15 μέρες μετά, 3 εβδομάδες, να πούμε για τον Προμηθέα. Πάμε να ακούσουμε για τον Προμηθέα τι γίνεται στον Προμηθέα.
3: Δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι. πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδας 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
0: Ωραίο το εκεί, όπως είδατε στη διαφήμιση του Προμηθέα, ωραίο το υπόστεγο εκεί. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, είναι με καρεκλίσεις, με τα τραπεζάκια του έξω. Και αν βρέχει, έχει σκεπή επάνω, δεν χρειάζεται να στενοχωρηθείτε. Αν κάνει και πολύ ζέστη, αλλά μετά τις 6 ώρα το απόγευμα, θα συνιστούμε να έρθετε όλοι εκεί, να έρθετε όλοι σας εκεί. Και τα δύο μέρη θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μην ξεχνάτε ότι θα γνωρίσετε και νέο κόσμο. Διότι Memorial Weekend κατεβαίνουν όλες οι μεγάλες παρέες. Θα ήθελα επίσης να στείλω κριτικέ. Άκου, την αγάπη μου στους περσινούς κριτικούς που πραγματικά είχαν έρθει εδώ για το καλοκαίρι. Είναι από το Σαν Πίτερσμπουργκ και μάλιστα ακούν το σταθμό μας και με βλέπουν, με καλέσανε σε ένα πάρτι που είχαν, ένα πίκνικ, όλη η παρέα εκεί, πολλοί κόσμος, όλοι κριτικοί, όχι από εδώ, κανένας κριτικός, δεν γνωρίζει κανένα από εδώ. Ήταν όλοι κριτικοί από το Βορρά, Μόντρεαλ, ήταν που ήταν, και τους γνώρισα και πολλοί από αυτούς έρχονται και στην πλαζιέρα μας του χρόνου. Τους υπερευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν καταφέρω του χρόνου να έχω στην κουραζιέρα μας, κυρίες και κύριοι, τα δύο παιδιά, τους αδερφούς Μποζίδης, αυτοί παίζουν ποντιακά, παίζουν λαϊκά, παίζουν νησιώτικα και παίζουν και κριτικά τραγούδια με τη λύρα και λαούτο που έχουν μαζί τους. Λοιπόν, θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι, όπως είχα το 2020, τότε που χορεύατε όλοι και είσαστε γεμάτοι κορώνα. Ρε, τι ήταν αυτό το γράμμα, τι γλέντι ήταν αυτό. 12 μέρες κουραζιέρα πήγαμε εκείνη την εποχή του 2020 με το Divina και χορός διασκέδαση. Πήγαμε και στην Κολούμπια, πήγαμε και στον Παναμά και που δεν πήγαμε. 12 μέρες σε μεγάλη κουραζιέρα. Αλλά περάσαμε καλά. Περάσαμε καλά. Και δεν είχαμε αυτό το οποίο λένε κάθε φορά με τις φαντασίες των Liberals κτλ. Anyway. Τα τηλέφωνα μας εδώ είναι 727. Έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε.
4: Σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ μπροστά στον άγχο του στρατιώτη που αντίστοιχο για τους τζόνες είχαν τους πόντιους.
0: Ωραία, είχαμε στο κανάλι μας τους πόντιους. Πολύ ωραίο αυτό.
4: Πολύ ωραίο στον άγχο του στρατιώτη μπροστά παρελάσανε, ναι. Επασιαστέ και όλα. Μπράβο στους πόντιους. Τελικά καταλάβανε ότι είναι Έλληνες και ανήκουν στην Ελλάδα.
0: Έλα, περίμενε, μην φεύγεις.
4: Πρέπει να φύγω γιατί θέλω να πάω ποδήλατο.
0: Αυτό, βγει τότε να φύγεις. Δεν μπορείς κάτι. Βρέχει στο χωριό.
4: Μητσοτάκης είπε ότι δεν βρέχει.
0: Μητσοτάκη, τώρα θα δεις, τώρα θα βγουν όλοι οι φίλοι του Μητσοτάκη να με πιάσουν εμένα και σένα στο ξύλο.
4: Δεν υπάρχει κάποιος από τον Μητσοτάκη, ο Τσιούκας που μου λέει ότι είναι, λέει, πως το γράφει μπροστά, Ιθάκη, ο Τσίπρας, τι δουλειά έχει τον Οδυσσέα ο Τσίπρας.
0: Πες μου και εμένα, ναι, από τη μία πλευρά έχουμε το χώρο
4: και τα... Και γράφει Ιθάκη, δηλαδή με απάτη πάει να πάρει ψήφους, τσιπαλάκια.
0: Ναι ρε παιδί,
4: άμα
0: δεν να
4: πάρει ψήφους, να πάει και την Καριστιανού παρέα.
0: Ναι, ναι, έχεις δει, ξέρεις και κάτι άλλο, ότι έχουμε από το Χόλικου, τα μου βάζουν τον Οδυσσέα, τον κάνουν μαύρο και την ωραία Ελλήνια την κάνουν μαύρη.
4: Αυτά είναι όλα ψέματα.
0: Δεν είναι ψέματα.
4: Ο Μητσοτάκης δεν έδωσε τετάρα, τίποτα, είναι όλα αυτά παραμύθια.
0: Είναι του Βελόπουλου ψέματα λες.
4: Βελόπουλο και ποτέ κρατήθηκε.
0: Από το χώρο που ήταν από τον Οδυσσέα, το κάνουν μαύρο και την ωραία Ελλήνια είναι μαύρη.
4: Αυτά είναι ψέματα.
0: Τι είναι ψέματα.
4: Μητσοτάκης δεν έδωσε τετάρα, τίποτα, είναι όλα αυτά παραμύθια.
0: Του Βελόπουλου τα λες.
4: Βελόπουλο.

0: είπανε υπέγραψε το χαρτί ότι η περιουσία είναι δικιά μας.
1: Ναι.
0: Όρος τους συλλάβανε ρε παιδί μου.
1: Καλά τους κάνανε.
0: Καπουκά. Εγώ δεν περίμενα η Κρήτη να γίνει στα χάλια που γίνει. Δεν μου λες είναι κριτική αυτή ή κάτι άλλο.
1: Στην Κρήτη.
0: Η κριτική δεν κάνανε τέτοια δουλειά.
1: Η κριτική είναι ωραία ανθρώπη.
0: Δεν κάνουν ποτέ τη διαφάτη.
1: Η κριτική είναι η φανταστική ανθρώπινη.
0: Να πούνε την δικιά μας και δώσε εμάς η υπέγραφε ότι το χωράψει είναι δικό μας.
1: Ναι. Η κριτική
0: εγώ
1: είναι πάρα πολύ
0: ωραία. Εγώ δεν νομίζω αυτή ότι είναι κριτική. Δεν νομίζω ότι είναι Έλληνες. Μπορεί να είναι Έλληνες, αλλά δεν είναι κριτική.
1: Όχι.
0: Τελείως. Να δει ο Αλέξανδρος να μας πει την ιστορία.
1: Ο Αλέξανδρος.
0: Πού είναι ο Αλέξανδρος.
1: Του μίλησα την περασμένη εβδομάδα και μου έλεγε ο Αλέξανδρος ότι...
0: Έμαθα ότι είχε μεγάλη λογομαχία με την Καρεστιανού, είναι αλήθεια.
1: Στα μαχαίρια.
0: Στα μαχαίρια.
1: Έχεις ιδέα.
0: Τρέξε μαχαίρια, ο Αλέξανδρος τρέξε μαχαίρι.
1: Ο Αλέξανδρος με την Καρεστιανού στα μαχαίρια. Και της έλεγε, είχε δίκιο ο Άγγελος αυτά που έλεγε εδώ και ένα χρόνο. Μας παραπλάνησες και μας κουβάλισες σε μένα, ναι, λέει, και την παρέα μου και όλο το κόμμα μου και διάλυσες το κόμμα μου για να πας εσύ επάνω, λέει. Λέω, θα βλέπεις
0: εδώ. Αντίο ο Αλέξανδρος, ξέρεις τον Αλέξανδρο να γίνει να μας πει τι σημαίνει. Αλέξανδρε, φίλε μου, γιατί να μας πεις, να, ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, εγώ θέλω και ο Αλέξανδρος, ο Ωμέγας Αλέξανδρος.
1: Άντε, γεια σου.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
2: Άγγελε, έξω εκπομπή.
1: Έχουμε, είναι στο YouTube, δεν είσαι.
2: Δεν έχει.
1: Ε?
2: Δεν έχεις.
1: Ναι, κάτι έχεις κάνει, δεν μπορεί, είμαστε κανονικά στο κοινό, δεν δοκιμάσω στο YouTube.
2: Δοκίμασα στις τρεις μεριές, δεν το έχει.
1: Είμαι πάνω, κανονικά.
2: Είσαι.
1: Να δω, δεν είναι πάνω. Στο YouTube δεν είναι πάνω, λες, θα σταμάτησε.
2: Εγώ έχω τώρα 15-20 λεπτά, δεν μπορώ να σου βρω στην είδωση. Ούτε στο laptop, ούτε στο TV απάνω.
1: Είμαι πάνω στο YouTube.
2: Είσαι άλλο, δεν ξέρω τέλος.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είναι. Εδώ εκπέμπει κανονικά το YouTube.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπω εδώ πέρα και έχει καθυστέρηση. Να σου δείξω καιρός που λέει live.
2: Σε πιστεύω. Θα σε δοκιμάσω πάλι, anyway.
1: Αλλά δεν βλέπω να έχω κανένα φίλε.
2: Δεν έχει πάρει άλλος κανένα τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν βλέπω και τέξη. Για να δω πάει και είναι κατά λάθος. Όχι, δεν βλέπω κανένα. Ναι, δηλαδή είναι πάνω η εκπομπή. Αλλά δεν έχει κανένα.
2: Ναι, ομιλία πάνω αυτά από τέτοια. Μήπως έχει γίνει μπερδέτη και τίποτα.
1: Ναι, κάτι θα συνέβη. Αλλά πήγε στο Facebook.
2: Δεν έχω Facebook εγώ.
1: Αχ. Θα το κοιτάξω να δω, εντάξει.
2: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Δεν ξέρω τι έγινε, Κωστάκη, από το Τορόντζο, στο YouTube. Τέλος πάντων. Μια φορά είναι στο YouTube. Γιατί όμως δεν εκπέμπει στο YouTube. Για να δω. Τίποτα, στρίμινο. Λες να είπα τίποτα και δεν τους άρεσε. Κάτι δεν πήγε καλά. Να το κλείσω και να το ξανανοίξω το YouTube, αγαπητοί φίλοι, γιατί εδώ φαίνεται ότι είναι κανονικά στο YouTube. Σε μένα δείχνει δηλαδή ότι είναι εντάξει. Αλλά δεν είναι τίποτα. Σταματάμε και ξαναρχίζουμε το YouTube. Για να το τι λέει αυτός εδώ πέρα. YouTube is not working, κύριος Αγγελάτος. Οκ, θα το βάλω τώρα. Θα ξαναρχίσω από την αρχή με το YouTube, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό, να δούμε τι έγινε, γιατί και το κανάλι 24 έχω πρόβλημα. Σταμάτησε η βροχή τώρα απ' έξω. Λοιπόν, stop. Σταματήσε με το live broadcasting. Πάμε πίσω στο κανάλι μας. Και να αρχίσουμε ένα καινούριο stream, να δούμε αν θα έρθει. Λοιπόν, πάμε project setting. Συγγνώμη, ρε παιδιά, θα κάνουμε όλα από εδώ πέρα. Τι να κάνεις, 19-20, 2, θα βάλω και ένα 2 για να γίνει καινούριο 3.

Εντάξει, get exit the studio. Okay. Λέει ότι είναι στο YouTube. Ξέρω και ότι να σας πω, παιδιά. Να ξαναπάω πάλι από την αρχή. Εκτός σκέπεσε το πόντι. Ναι. Έπεσε το YouTube. Ένα αυτό, κυρίες και κύριοι, κάτι έχει πει εδώ πέρα όταν με τη βροχή. View. Να δούμε τι έχει γίνει με τη βροχή, κάτι έχει γίνει και δεν μπορώ να μπω στο YouTube. Με καμία κυβέρνηση. Να δούμε, θα μπούμε εδώ τώρα. Έχουμε ίντερνετ. Δώσουμε ένα λεπτάκι, κυρίες και κύριοι, και νομίζω να το καταφέρω να μπούμε και πάλι στο YouTube. 26-2. Alright. 19-26. Πάμε τώρα για το YouTube. Setup. Φύγαμε. Φύγαμε. Οκ. Okay. Νομίζω τώρα να είναι καλά το YouTube. Δεν ξέρω, θα δούμε. 727-725-5555 τηλέφωνα μας για τους φίλους και φίλες. Έτσι, να πούμε τώρα είναι πάλι ζωντανά στο YouTube για να δω. Κώστα, για κοίταξε να δεις, το πιάνεις από το Μοντρεάλ. Για δέστε παρακαλώ λίσσα στο YouTube, εάν δουλεύει. Εγώ είναι δύσκολο να το πιάσω από εδώ. Να πάμε πίσω και να δούμε το τι γίνεται. Ναι, δουλεύει. Νο, δεν δουλεύει. Τίποτα δεν δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύει. Ναι. Δεν μπορεί να πάει στον αέρα. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι συμβαίνει. Yes. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να πάει το κανάλι μας. Για να πάρουμε το Γιώργο το Γατουρίδη. Δεν θα μ' ακούει κιόλας. Να μας πει συγκεκριμένα για τους πόντιους, τι έχει να μας πει, εάν είναι διαθέσιμος. Δεν ξέρω, δεν είναι διαθέσιμος και ο Γιώργος. Ωραία, πάει αυτό. Κάτι έχει συμβεί στο σύστημά μου εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Πόντιους. Κάποιος μου λέει, τι θα γίνει, Άγγελε, μας έπιασε η βροχή. Υπομονή, κυρίες και κύριοι, μπορεί και θα περάσει. Να δούμε ακριβώς τι γίνεται εδώ πέρα. Είχα και ένα ωραίο πρόγραμμα εδώ για τους ποντίους. Το χάσαμε και αυτό. Ποντί. Μάλιστα. Λοιπόν. Για να δούμε τι γίνεται με τους ποντίους εδώ πέρα. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι στους φίλους και φίλες, για αυτούς που ακούνε στο ραδιόφωνο και στα κέμπου την πλήση και στον αέρα, τοπικά εδώ, μην ξεχνάτε την κουραζέρα μας που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2027 με το σούπερ μεγάλο κουραζερόπλιο Λούνα. Είναι ένα φανταστικό κουραζερόπλιο που δεν θα πρέπει να χάσει κανείς από εσάς. Φανταστικό. Για να ακούσουμε.

0: Έτσι αφιερωμένο για όλους τους πόντιους, κυρίες και κύριοι. Αυτό αφιερωμένο για όλους τους πόντιους. Η ώρα είναι 5 και 49 λεπτά. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι. Θα είμαι μέχρι σε 6,5 ώρα εδώ σήμερα, γιατί βλέπω έχουμε πάρα πολλές επισκευές και τα πάντα εδώ πέρα έχουν σταματήσει πάλι. Έχουμε διακοπές ρεύματος και οπωσδήποτε κάποια από τα σέρβες δεν δουλεύουν. Στο κανάλι 24 δεν δουλεύει. Θα επανέλθει η επισκευή, γιατί κάει και ένα από τα fiber optics, τα encoders, τα μηχανήματα αυτά, και θα το φτιάξει το cable TV. Είναι δικό του πρόβλημα αυτό, που μεταφέρει την εικόνα μας στο κεντρικά servers του Frontier Cable TV. Σταμάτησε εκεί, θα τα φτιάξουν αύριο, να δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά. Λοιπόν, για το YouTube δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπορώ να μπω εκεί μέσα με καμία κυβέρνηση, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Το τεχνικό πρόβλημα είναι από τι ιδέα δεν έχουμε. Μπορεί και από το YouTube. Λοιπόν, να δούμε αν μπορέσουμε να πετύχουμε το Γιώργο Γιατουρίδη στη γραμμή, γιατί από τ' άλλο είναι κλειστός. Να μας πει για τον πόντο. Να ακούσουμε. Η ώρα είναι 5 και 50 λεπτά. Φωνή των Ελλήνων. Δεν πιστεύω να πατήσω το τηλέφωνο, γιατί είναι πολύ μπίζο και αυτός τώρα, δεξιά και αριστερά. Εντάξει, δεν μπορώ να το πετύχουμε στη γραμμή. Ωραία. Θα ήθελα για τα επόμενα λεπτά τα οποία έχω διαθέσιμα να ρωτήσω στους ακροατάς μας. Πιστεύετε ότι είναι σωστό αυτός ο τύπος στο Χόλιγκουντ της Φλόριδας να παραποιήσουν την λεγόμενη ιστορία μας και να αντικαταστήσουν τον Οδυσσέα με ένα μαύρο από την Αφρική και την ωραία Ελένη με μία μαύρη και αυτή? Τι έχετε να μας πείτε? Τηλεφωνήστε μου στο 727-725-5555. Να ακούσουμε και από εσάς τους φίλους και φίλες τι έχετε να μας πείτε για αυτό το πράγμα. Είναι σωστό? Άλλοι λένε ότι ο Βελόπουλος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα με τους λεγόμενους αυτό που συζητείτε για τον Οδυσσέα, και ότι λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 6,5 εκατομμύρια δολάρια, λέει, προσφορά για να γυριστεί αυτή η ταινία και να αντικαταστήσω τον Οδυσσέα με ένα μαύρο και την ωραία Ελένη με μια μαύρη. Μου φαίνεται πολύ παράξενο αυτό. Πολύ παράξενο. Δηλαδή, όποιος πρωθυπουργός και να ήταν, αποκλείεται, αγαπητοί φίλοι, να έπαιρνε τέτοια γραμμή εναντίον της ελληνικής μας ιστορίας και της μυθολογίας μας. Είναι κάπως λιγάκι παράξενο. Αλλά μου πει ο Βελόπουλος, εντάξει, και σας έλεγε προεκλογικά, μην ξεχνάτε, εντάξει, ψηφίστε με και θα σας δώσω δώρον την υπογραφή του Ιησού Χριστού σε ένα χαρτί που την υπόγραψε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, λέει, την υπογραφή του, και θα είναι ευλογημένη η υπογραφή του για σας και θα σας δώσουμε σε εσάς. Και το κοροδεύανε όλοι στην Ελλάδα μετά, πέσανε παπάδες, οι θεοί και δαίμονες, και το κοροδεύανε τον Βελόπουλο. Και πραγματικά έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Τώρα δεν φανερώθηκε κανένας να μας πει ότι ναι, ο Μητσοτάκης έδωσε 6,5 εκατομμύρια δολάρια για το Hollywood και να γυριστεί αυτή η ταινία. 727-725-5555. Πολλοί ακροατές έχουν φύγει, έχουν πάει στην Ελλάδα. Και αυτοί που φεύγουν τώρα αυτή τη βδομάδα και πάνε για Ελλάδα, τους ευχόμεθα καλό ταξιδάκι. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιράκι. Και μη στενοχωριέστε και μη χώνεστε ότι θα γεμίσετε κάποια αρρώστια και ότι τα ποντίκια κυκλοφοράνε. Αυτά είναι αρλούμπες για τον τουρισμό μας και τα προωθούν οι εχθροί της Ελλάδος, αλλά και γενικά αυτοί που θέλουν να σας κλείσουν στα σπίτια σας μέσα, γιατί έχουν μία ατζέντα για τις εκλογές, το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, όπως το 2020. Και φανερωθήκαν όλοι αυτοί οι μάγκες ότι το 2020 τι έγινε. Τα καταφέρανε και κλείσανε. Μόνο τα δημοκρατικά μέρη, δηλαδή εκεί που είναι ο κυβερνήτης δημοκράτης ή οι πόλεις είναι από δημάρχους οι οποίοι είναι δημοκρατικοί, liberals. Ενώ παραδείγματος χάρη εδώ στη Φλόριδα δεν καταφέρανε να κλείσουν τη Φλόριδα, γιατί είχαμε ένα καλό κυβερνήτη και ο οποίος έλεγε, τι λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Το ίδιο πράγμα θα κάνουν και για τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο θα έχουμε τις εκλογές μας εδώ στο Ταμπαμπέγερε. Και αυτό θα είναι πολύ άσχημο εάν συνεχίσουν να δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις, πολέμους το ένα και το άλλο. Το άλλο το οποίο βλέπουμε ότι η βενζίνη έχει ανέβει και μίλαγα στην Καλιφόρνια, στο φίλο μας εκεί πέρα τον... Και μου λέει χτες το βράδυ ότι η βενζίνη έχει φτάσει στα 10 δολάρια το γαλόνι. Και ξέρετε τι είναι τα 10 δολάρια το γαλόνι. Είναι όλα φορολογίας. Γιατί όταν είναι δημοκρατικό το σύστημα, δηλαδή οι λεγόμενοι liberals, όπως ο Καναδά, πρέπει να βάλουν πολλές φορολογίες για να μπορέσουν, αγαπητοί φίλοι, να ταΐσουν τους τεμπέληδες και τους λεγόμενους homeless. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Η βενζίνη στο 54 έχει 3.99.
0: Δεν κατάλαβα τι είπατε.
1: Η βενζίνη στο 54 στο racetrack έχει 3.99.
0: Το γκαζολινάδικο.
1: Yes.
0: Ωραία, 3.99. Είναι φθηνό. Φθηνό δεν είναι φθηνό. Αλλά εδώ στο racetrack, εδώ στη γωνία, όπως δεν είναι μακριά. 5 λεπτά είναι από εκεί.
1: Οι άλλοι τα έχουν 3, 4 και 49 και 50 και 60.
0: Ναι, είναι το γαζολινάδικο πάνω στο Ταπαρό, έτσι, είναι στο Χίλσμπορο.
1: Όχι, στο 54.
0: Α, στο 54. Όσο είναι η Πορτίτσι, εκεί πέρα είσαι, στο 54. Και πόσο είναι η βενζίνη, είπες, 3 και...
1: 99.
0: Α, 3. Εγώ έβαλα σήμερα βενζίνη στο αυτοκίνητό μου στο Τάπο Σπριντς, 3 και 46, στο Crossman Road και US 19. Αλλά είναι η special βενζίνη αυτή, δεν είναι βενζίνη κανονική, είναι βενζίνη, λέει, από Καλαμπόκι, τι λέει, συγγνώμη, για λέγεται.
1: Το Sam's Club την έχει 4 και 5.
0: Ναι, εκεί είναι πιο φθηνά στο Sam's Club, yes.
1: Το Wow Wow 459.
0: 59, ναι. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Να δούμε τι θα κάνει αυτός ο τράφος. Θα κατεβάσουν την βενζίνη, θα κάνουν τελικά. Τι θα γίνει.
1: Θα κατεβεί.
0: Ξέρω και εγώ, ρε παιδί μου. Μακάρι να κατεβεί, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί έχει ανέβει και πολύ ψηλά, ξέρεις, και τα φαγητά. Πάνε στα εστιατόρια, είναι πανάκριβο. Πάνε να ψωνίσεις, ξέρεις, τα... Όλοι χάνουν λεφτά τώρα.
1: Όλοι είναι κλέφτες.
0: Κλέφτες. Ναι. Έγινε μεγάλη μου, σε ευχαριστώ. Καλό δίγημα, ε. Γεια σου. Το Πάσχο είναι εξακουστό, ξέρετε, διότι το real estate εκεί είναι πολύ φθηνό. Αγοράζετε σπίτια πάρα πολύ φθηνά. Όχι τώρα, αλλά θυμάμαι με τον Ομπάμα που ήταν, έπαιρνε σπίτι με 10.000 και 15.000 δολάρια, όπως και στη Τάπα, 15.000 δολάρια και 20.000 δολάρια. Όποιος προλάβαινε αγόραζε. Και τώρα τα έχουν και βγάζουν και του κόσμου τα λεφτά. Τα νοικιάζουν και τα νίκια έχουν πάει πάνω και τα πάντα έχουν πάει πάνω. Είναι ευκαιρίες, ξέρετε. Ευκαιρίες, τις οποίες κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι η καλύτερη ευκαιρία. Θέλω να ακούσω από εσάς, αγαπητοί φίλοι, να μου πείτε συγκεκριμένα πώς σκέφτεστε αυτό που θέλουν να κάνουν, να αλλάξουν την ταυτότητα του Οδυσσέα. Δηλαδή, θα πάτε στον κινηματογράφο και αντί να δείτε τον Οδυσσέα να είναι κεφαλονίτης ή θακίσιος άσπρος, θα είναι ένας μαύρος από την Αφρική. Και η ωραία Ελένη θα είναι μία μαύρη, μαύρη, μαύρη, μαύρη. Και εγώ ρωτάω τώρα εσάς να μου πείτε, εάν και εγώ γύριζα μία ταινία και τη μοντάρω και πάρω ένα λευκό και λέω ότι αυτός είναι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και κάνω ένα καινούριο ιστορικό, τι θα λέγατε? Τι θα λέγανε οι μαύροι? Θα είχαν κάψει την Αμερική ολόκληρη τώρα. Οι μαύροι θα είχαν κάψει την Αμερική ολόκληρη. Γιατί? Με το δίκιο τους. Είναι δυνατόν να πάγω να αλλάξω την ταυτότητα των μαύρων και να τον κάνω τον άνθρωπο, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ένας ωραίος πατριώτης, να τον κάνουμε, πώς είπαμε, να τον κάνουμε άσπρο, εφόσον είναι μαύρος. Και εμείς τώρα οι άσπροι να αφήσουμε τώρα να μας αλλάζουν και προπαντός οι Έλληνες την ταυτότητά μας. Έχετε φανταστεί τι ακριβώς θα γίνει αν κυκλοφορήσει αυτή η ταινία? Ο Άλαν Μάσκ είπε ότι εγώ θα στηρίξω και θα υποστηρίξω την ιστορία της Ελλάδος. 3 εκατομμυρίουχος ο άνθρωπος, εντάξει. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα προσπαθήσω να τον έχω εδώ στον αέρα. Έχω έρθει σε επικοινωνία αυτές τις τελευταίες μέρες μετά που έκανε την ανακοίνωση αυτή, να τον βγάλω και στην τηλεόραση, να βγει εδώ μέσω Skype μαζί μου και να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να γλιτώσουμε. Αλλά θα πρέπει η γενική κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα της, να μην επιτρέψει σε ανθρώπους σαν κι αυτούς να παραποιούν την ιστορία μας. Αλλά θα μου πεις πώς θα το κάνουν όταν βρέθηκε ένας, να δω ρε παιδί, αυτός ο ένας, βρέθηκε ένας τώρα, δεν ξέρω αν έχω το, να το ακούσει, να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Βρέθηκε ένας τώρα από το δρόμο, ένας του δρόμου, να μας πει τι. Δηλαδή, να μας λέει, κυρίες και κύριοι, ότι για το Eurovision, ότι πρέπει να είναι όλα ανώμαλα και τα λοιπά. Ακούσε τον, αυτόν εδώ, τι ακριβώς λέει. Εντάξει, πρέπει να το δείτε αυτόν εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάποιος που το στείλε σήμερα. Ή να δούμε και αυτό το παιδάκι εδώ πέρα. Να αυτό, δώστε αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε τα πιτσιρίκια.

και ο πιτσιρικάς με το μπουζούκι του καλός, και η πιτσιρίκα και αυτή πάρα πολύ ωραία φωνή, και φωνάρα κυρίες και κύριοι, δεν χάνει καθόλου, κοιτάξτε.

0: και φυλάκι. Ωραία, μπράβο σου, μπράβο σου. Μπράβο, μπράβο σε μικρή. Εδώ είναι τώρα. Και αυτοί όλοι έχουν πέσει τώρα με τα μπουζούκια. Ας φύγουμε από εδώ και να πάμε πίσω, κυρίες και κύριοι, στη σελίδα μας. Αυτός εδώ τώρα είναι Κεφαλονίτης. Να ακούσω τι λέει.
1: Ο Περικλής Κονδυλάτος, μέσω ανάρτησής του, άσκησε έντονη κριτική στον Ακύλα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα με κάθε κακομοίρη. Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ακύλα και άσκησε σκληρή κριτική στον νεαρό τραγουδιστή. Αυτή η εικόνα, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει την βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή? Ότι είναι φτωχός ή γκέι? Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και γκέι δεν υπάρχουν. Οι αθλητές μας που είναι πανφτωχοί και φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους δεν σας νοιάζουν? Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπά και πολλών άλλων διεθνών το 2026 να δείχνει αυτό? Σταματήστε τα κανάλια να τον δείχνετε σαν ήρωα, όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σαν στημένη λεμονόκουπα. Γιατί δεν θα σας είναι χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό του Stop στην κατρακύλα, stop στην ζωοποίηση του ανθρώπου. Stop στην woke κουλτούρα του Σόρος και του σιωνισμού που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα. Σταματήστε τα κανάλια με την και την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλειώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να του σβήσετε την μνήμη για το ποιο είναι. Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου. Όχι στην ξεφτύλα. Όχι στην κακομοιριά. Όχι στην φτύνια. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας, κάποτε ήταν όταν υπήρχε Ευρώπη, όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φτάνει, έγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος στην ανάρτησή του για τον Ακύλα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Περικλής Κονδυλάτος μέσω.
0: Έχει δίκιο. Συμφωνώ με τα λεγόμενά του. Πραγματικά
1: του, άσκησε.
0: Να βγάλουμε τη φωνή πάλι, μην το ξαναπέξει πάλι. Συμφωνώ με τα λεγόμενά του. Είναι τρελό, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτά τα άτομα. Το Γεύσης Restaurant, μια και περνάμε από τη διαφημισή του, κάθε Κυριακή είναι ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Μετά από την εκκλησία έχει special. Να, τι special έχει εδώ? Έχει πάρα πολύ ωραία φαγητά και special, σπανακόπιτες, πράγματα κακό, κάθε Κυριακή. Μετά την εκκλησία ελάτε όλοι σας στο Γεύση Restaurant. Έχει τα πάντα, μάλιστα. Κοιτάξτε τι ωραία φαγητά που έχει. Έχει και ψάρια φρέσκα και ό,τι θέλετε να φάτε. Και κάθε Τετάρτη έχει ελληνική βραδιά και την Παρασκευή και το Σαββάτο έχει ελληνική βραδιά με τον Δημήτρη Μελιώτη. Καλός τραγουδιστής, ήρθαμε και στο καράβι φέτος. Λοιπόν, εσείς αγαπητοί φίλοι που τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, είδατε τι είπατε η κοπέλα προηγουμένως σε ρεπορτάζ? Έχουμε ωραία κορίτσια και αγόρια τα οποία είναι φτωχά και είναι Έλληνες με ελληνικό DNA και παρόλο τη φτώχεια τους και την απενταρασία που έχουν, δεν υπάρχουν λεπτά και χρήματα για αυτά τα παιδιά, κατάφεραν να υψώσουν την Ελλάδα στα ύψη της σε διάφορους αθλήματα, σε διάφορα αθλήματα και διάφορους διαγωνισμούς. Ή για το σκάκι είναι, ή επιστήμονες είναι στην NASA, ή ακόμα και για διάφορα αθλήματα. Και όλοι είναι πρωταθλητές. Και είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Κανείς από αυτούς στην Ελλάδα ενδιαφέρθηκε να πούνε, ρε παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά? Κανένας. Αλλά βρήκαν ένα Ρουμάνο, σαν και αυτό που είδατε προηγουμένως, στο δρόμο να εμφανίζεται με τους πισινούς του, να φοράει μπανιερό ή ένα σόβρακο το οποίο ο πισινός είναι όλος έξω και ένα σκηνάκι να κρατάει για τα μπροστινά του όργανα και να κυκλοφοράει και να τραγουδάει σαν το Φίσα που τον καθάρισαν οι κομμουνιστές. Κομμουνιστής και αυτός, Και η μάνα του τώρα έχει θησαυρίσει και γίνει ηρωίδα τώρα, γιατί είναι υπερήφανη το παιδί της. Ο Θεός χωρίζει τον άνθρωπο. Το παιδί της έκανε καλή δουλειά και τον εφάγανε οι χρυσαυγίτες, που στην κυριολεξία δεν τον εφάγανε οι χρυσαυγίτες, τον εφάγανε οι ίδιοι οι κομμουνιστές για να δημιουργήσουν κάποιο θέμα, όπως πάντα συμβαίνει. Λοιπόν, 727-725-5555, έχω περίπου άλλα 15 λεπτά για να κλείσω την εκπομπή σήμερα, θα φύγω νωρίς, γιατί έχω πάρα πολλές επισκευές να κάνω εδώ πέρα και στο India Rock Beach και πάλι. Μηχανήματα είναι και πάντα χαλάνε. Δεν είναι ότι είναι μηχανήματα στο διαδίκτυο και τελειώσαμε και ένα μικρό κομπιούτερ. Τα μηχανήματα όμως είναι πολύ ακριβά και μεγάλα. Και οι κεραίες μας είναι ψηλές. Έχουμε δύο κεραίες. Μία στο St. Petersburg, στο India Rock Beach, και μία στο Pasco County, επάνω προτού το γεφυράκι. Είμαστε επάνω. Μάλιστα. 727-725-5555. Εδώ βλέπουμε και πάλι μια σημαία που έχουμε πάρα πολλά σχόλια. Ξεφτύλα, άσε, λέει, κάτω την ελληνική σημαία, τη λέρωσες, τη λερώνεις, λέει, ούτε και το κοντάρι της δεν αξίζει να κρατάς. Άντε, λέει, με αυτό το τσίρκο. Κρίμας. Εδώ το είχαν παρουσιάσει χτες η Κύπρια, η οποία αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αν ήμουν εγώ και θα μπορούσα να ψηφίσω, θα ψήφιζα αυτή την κοπέλα από την Κύπρο. Εντάξει, είναι τα κανονικό κορίτσι. Δεν είναι από τα παράξενα κορίτσια, αγαπητοί φίλοι. Κανονικό κορίτσι. Εδώ είναι η Ρουμάνα, η Βουλγάρα, από τη Βουλγαρία που πήρε το Eurovision για του χρόνου. Και εδώ είναι η υπόλοιπη. Αυτά είχαν παρουσιάσει χτες, δεν έχουμε τίποτα το καινούριο στο Facebook της Φωνής των Ανίνων. Και αυτή είναι η παρουσίασή του Μάκα που μας εκπροσώπησε στο Eurovision. Και όταν κέρδισε, σας αμόνισε και μία πορδί στο Eurovision. Αυτά είναι η συμπεριφορά του. Παιδιά, να τον χαίρεστε. Να τον χαίρεστε. Εδώ το εστιατόριο, για να ακούσουμε τη διαφήμιση τους.
2: Γεύση Restaurant, με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, ο Δημήτρης Ρουμελιώτης. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτό το εστιατόριο έχει πιάσει από την πρώτη μέρα που άνοιξε. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμος πάει εκεί κάθε μέρα, καθημερινά. Είναι απέναντι από το St. Pete Junior College στο Crossman Road. Λοιπόν, μερικοί με ρωτάνε, μου λέει, Άγγελε, τι έγινε η μαντά σου σου. Μπορεί να τη ρωτήσεις τη μαντά σου σου να μας πει πώς και ποια είναι η άποψή της, μια και δεν θέλει να μιλήσει κανείς από εσάς, ποια είναι η άποψή της σχετικά με αυτόν τον τρελό στο Eurovision. Να την ακούσουμε. Γεια σου μαντά σου σου, είσαι εκεί? Ναι. Δεν την ακούω τη μαντά σου σου. Μαντά σου σου, είσαι εκεί? Ναι. Δεν απαντάει. Γεια σου Μαντά Σουσού, είσαι εκεί? Παιδιά δεν απαντάει, δεν ξέρω γιατί. Λες, θα έπαθε κάτι με τις βροχές και με τις καταιγίδες και αυτοί. Πολλά συμβαίνουν. Μια φορά δεν θέλει να μου απαντήσει. Δεν ξέρω γιατί δεν θέλει να απαντήσει. Δεν θέλει να απαντήσει. Θα δοκιμάσουμε πάλι. Γεια σου Μαντά Σουσού, είσαι εκεί? Με ακούς? Να, δεν ακούει. Λοιπόν, όπου να είναι πρέπει να κλείσω την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, πάμε για επισκευές τώρα. Σήμερα ο Προμηθέας έχει ελληνικό γλέντι, έχει καλό φαγητό, χορό και διασκέδαση με την τροχίστρα του Προμηθέα μέχρι τις 9-10 ώρα το βράδυ. Για να δεν έχετε που να πάτε και είστε τουρίστας, ελάτε στον Προμηθέα. Συζητείτε να είναι ο Προμηθέας ανοιχτός και τα καλοκαίρια, ξέρετε. Πάει καλά. Διότι μερικοί νομίζουν ότι ο κόσμος φεύγει και αδειάζει η Φλόριδα. Αντιθέτως, η Φλόριδα, κυρίες και κύριοι, είναι ένα τουριστικό μέρος, όπως και είναι και η Ελλάδα. Ότι στη Φλόριδα έχουμε τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Ενώ στην Ελλάδα έχουμε τουρισμό μόνο το καλοκαίρι, για περίπου 4 ή 5 μήνες. Διότι κάνει κρύο το χειμώνα στην Ελλάδα. Εδώ όμως έχουμε συνεχώς καλοκαίρι. Το χειμώνα έρχονται οι λεγόμενοι τα snowbirds, το έχουν ονομάσει, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι, έχουν τα σπιτάκια τους εδώ πέρα και περνάνε καλά γιατί είναι ο καιρός καλός και οι θερμοκρασίες είναι καλές. Αντί να καθίσουν στο Μοντρεάλ, στο Τορόντο, στη Νέα Υόρκη, Σικάγο κτλ. Κτλ. Και να παγώνουν, έρχονται στη Φλόριδα και περνάνε μια χαρά. Memorial, ή το μετά το Πάσχα, όλοι αυτοί φεύγουν και ο μήνας Μάιος είναι ο πιο slow μήνας του χρόνου. Φεύγουν και πάνε στο βορρά. Και αυτή τη βδομάδα, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, κατεβαίνουν όλοι πίσω, αλλά τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους που έχουν σπίτια ξεπληρωμένα και δεν χρειάζεται να πληρώσουν ξενοδοχεία. Αλλά έρχονται και πολλοί που γεμίζουν ξενοδοχεία. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ τουρισμό εδώ στη Φλόριδα. Γι' αυτό και πάντα στα μπουζούκια βλέπουμε την κίνηση και βλέπουμε καινούριους ανθρώπους κάθε φορά που τα διαφημίζουμε και ακούνε το σταθμό μας και έρχονται κατευθείαν κάτω και πάνε στα μπουζούκια οι φίλοι, οι ακροατές και στα εστιατόρια τα οποία διαφημίζουμε. Εάν θέλετε κι εσείς να αποκτήσετε αυτούς τους τουρίστες, πολύ ευχαρίστως πάρτε με τηλέφωνο μετά την εποπή στο 727-725-5555 ή πάρτε με στο 481-0812 στην προσωπική μου γραμμή να σας διαφημίσω το μαγαζί σας και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Θα έχετε 100% μεγάλη επιτυχία. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Είναι αλήθεια ότι ο κύριος DeSantis πάει να κάνει eliminate τα πρόκειρη τάξη στη Φλόριντα?
0: Ναι.
3: Είναι αλήθεια αυτό?
0: Ναι.
3: Τι έχεις να πει γι' αυτό?
0: Εγώ καλό θα είναι αυτό.
3: Έτσι λέγανε σήμερα ότι ψάχνει τρόπο να βρει να κάνει eliminate τα πρόκειρη τάξη στη Φλόριντα.
0: Αχ, ναι.
3: Για να δούμε θα το κάνει.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι και άσχημη ιδέα.
3: Ναι, γιατί τα έχει διπλασιάσει. Το χρόνο που μας πέρασε διπλασίασε τα προπριτέξεις.
0: Κοίταξε, και, και ο Τραμπ είπε ότι θα δώσει σε όλους τσέκια 2.500, 2.700 στο καθένα.
3: Αλλά δεν έδωσε.
0: Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω δει τίποτα. Για τον εαυτό μου που λέει ο λόγος.
3: Το έχεις πει εσύ ότι θα πάρει 2.000 δολάρια.
0: Ναι, αλλά δεν
3: για 4 οικογένεια 8.000 δολάρια θα έπαιρνες.
0: Είχαμε πάρει μια φορά. Την πρώτη,
3: την
0: πρώτη τετραετία είχαμε πάρει. Δεν υπήρχε πρόβλημα.
3: Ναι, ναι,
0: αλλά μετά δεν ξέρω τι
3: αλλά
0: έγινε.
3: Αλλά τώρα ο πόλεμος έχει έξοδα και ένας πόλεμος είναι έξοδα. Μεγάλα έξοδα. Σήμερα χτίζει κάτι μπροστά ο Τραμπ, χτίζει μπροστά στο White House, πως το λέει, όλο ελληνικό, με ελληνικές κολόνες τα πάντα. Ένα τεράστιο, δουλεύουν συνέχεια μπολντόζες, εργάτες τα πάντα, όλα ωραίο πράγμα. λέει, η Αθήνα στην Αμερική.
0: Η Αθήνα στην Αμερική.
3: Ναι, η Αθήνα έρχεται στην Αμερική, έτσι είπε ο Τραμπ.
0: Well, ετοιμάζεται τώρα για να πάει ταξίδι στην Ελλάδα ο Τραμπ.
3: Α, ναι.
0: Αυτά είπε η Κίμπερλι που πήγε στο... στην Κρήτη, ξέρεις.
3: Τα έχει ωραία ρυκλήσει, αλλά δεν λένε αυτή την ημερομηνία. Ξεχνάς ότι ο Τραμπ θα πήγαινε μετά από μια εβδομάδα στην Κίνα, καθώς ήταν ωραία στην Κίνα.
0: Ναι. Ήταν, δεν λένε, ας πούμε, για λόγω
3: security. Είναι για ασφάλεια, είναι για ασφάλεια.
0: Κοίταξε, το πρόβλημα, κριτική μου, είναι το εξής. Τι θα γίνει εάν δεν πέσουν οι τιμές.
3: Πω βροχή που κάνει το χάμο έξω.
0: Α, τώρα έφτασε.
3: Ο Ζουμίος έμαθα και πέθανε, είναι αλήθεια?
0: Όχι μωρέ, και πέθανε ο άνθρωπος.
3: Ξέρω εγώ, πολλά μεταδίδουν ακόμη.
0: Ποιος το γράφει αυτό?
3: Κάτι ακούστηκε ότι ένας λέει Greek, λέει Ζούμας καπούτ.
0: Άλλος ο Ζούμας και άλλος ο Ζουμίς.
3: Άλλος
0: είναι ο Ζούμας. Ο Ζούμας ήταν... Ο Ζούμας ήταν 88 χρονών, 90.
3: Α, ναι, αυτός πέθανε, ο Ζούμας.
0: Ναι, άλλο αυτός.
3: Ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Είπανε Ζούμας καπούτ, Ζούμας καπούτ λέει.
0: Είπε και αυτός, σαν τον αυτό, φασκέρασε τον εαυτό του και
3: λέει... Δεν είπανε χρονολογία, δεν το λέω εγώ.
0: Ήταν
3: ο Ζούμας, ήταν μεγάλος.
0: Ήταν γιατί έκανε 5 βόλια, 6.
3: Α, βόλια, και εμείς κάναμε 5 βόλια, 6.
0: Όπως και ο άλλος, του Ατένα, ξέρεις, και αυτός έδωσε 5 φάσκες, λένε πάρτα, λέει, και τα διαφήμιζα και εγώ, λέει, πάρτα, λέει, την πάτησα. Έτσι ακριβώς. Ο Παπαδάκης.
3: Ο Παπαδάκης είναι καπούτ.
0: Πάει κι αυτός, ο Θεός χωριστός.
3: Πάει κι αυτός. Καλό δεν πάει, καλό.
0: Τι έγινε ο άλλος τώρα?
3: Αυτός είπε 5 φορές το όχι, ο Μεταξάς είπε 1. Ο Παπαδάκης το είπε 5 φορές όταν πήγε ο Κασιδιάρης να χαστουκεί στην Κιτιανέλο.
0: Όχι, φώνασε.
3: Όχι, έλεγε 5 φορές.
0: Δυστυχώς, τι να πούμε αγαπητέ φίλε, τι
3: πω,
0: να πεις.
3: Πω βροχή εδώ απ' έξω ρε παιδί μου, πω, θα μεγαλώσουν τα σοκολάτας μου.
0: Ναι.
3: Έχω ένα δέντρο και βγάζει σοκολάτες, ξέρεις,
0: Βγάζεις το δέντρο σοκολάτες.
3: Ναι, αμέ, βεβαίως.
0: Ναι, ελιές έχεις.
3: Καλέ, έχω και ελιές, έχω σαπότη, έχω μουσμουλα. Έχω κινέζικα κεράσια.
0: Μπράβο.
3: Έχω σίκα. Έχω ρόγδια. Έχω το κάμπο.
0: Δεν μπορείς να σίκα βγαίνουνε.
3: Εχθές θα βγάλω ένα σίκο.
0: Καλό ή τα μικρούλικα αυτά τόσο εδώ από...
3: Ωραίο, μεγάλο, άστρα σίκα. Oh. Άστρα σίκα.
0: Η Καλιφόρνια έχει ωραία σίκα.
3: Δεν μου λες. Πάνε να βγάλουν τον Οδυσσέα μαύρο, μα ο Οδυσσέας είχε μαυρίσει στο καράβι που είχε, δεν είχαν πάνω τίποτα να σκεπάζει, ήταν όλοι μαυρισμένοι. Να γυρνάνε στη θάλασσα μέρα νύχτα να πούμε, είχαν κατά μαύρη από τον ίδιο.
0: Ναι.
3: Τότε δεν είχαν και ποκόνες, ούτε γραβάτα, παράγονται τίποτα για να το σώμα τους, ούτε είχαν καπέλο να προστατευτούνε. Λοιπόν, ο Οδυσσέας, αλλά αυτό το μους που βγάλανε ότι ο Μητσοτάκης έδωσε 6,5 εκατομμύρια δεν αποκλείεται. Ποιος είναι κάθε τη βρώμα? Βελόπουλος,
0: ο Βελόπουλος το είπε.
3: Το κεράτο.
0: Μα λέει και όχι, κοίταξε, από τον Βελόπουλα. Πολλά να περιμένεις, γιατί ο Βελόπουλος είπε παραδείγματος χάρη, ετοιμάσαι πάλι, λέει, έχω
3: τις... Παντοπούλου, Βελόπουλος, Τσίπρας, όλοι, ο Φαμέλιος, όλοι θέλουν να πέσει, ο αυτοκριτικός τον λένε, το Πασόκ, όλοι θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης. Γιατί τους κόβεις, κατάλαβες. Και όλοι εναντί του Μητσοτάκη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Τι τους έκανε το παιδί?
0: Ξέρω και εγώ τους έκανε.
3: Εντροχή ο Μητσοτάκης έφερε πίσω τα Πάτριος, τα έχει κρυμμένα και τα έφερε πίσω στην Κάριστο και παντού. Τα Πάτριος του σπίτου, του Πυράβλους, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά που λένε μουσι να πούμε, τα πήρε όλα πίσω, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Σου λέει τώρα κάνουμε, έχουμε την Τουρκία που μας πλέει τα μπουκά, η Τουρκία θέλει να κάνει το δικό της, κατάλαβες. Πόσο, έβγαλε σήμερα ο Μητσοτάκης τη φρεγάτα από την Κύπρο και τα πέντε αεροπλάνα που είχε στείλει, τα τράξε πίσω, λέει, γιατί τα χρειαζόμαστε για την Τουρκία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, για να δούμε. Η Τουρκία θέλει το μισό Αιγαίο, να της το δώσουμε.
0: Στα καλά σου.
3: Είπε μολόν λαβέ, ηλεκόπιστα να το πάρει.
0: Όχι.
3: Θέλει μολόν λαβέ.
0: Τώρα που η Ελλάδα έχει δίπλα του τον Τραμπ, είστε καλά σου.
3: Και το Γάλλο. Εντάξει, συμφωνία, αμυντική συμφωνία με το ο Γάλλο στην Τραμπ της Αμερικής. Μην ξεχνάς ότι το Ντεγκόλ, το καμάρι της Γαλλίας στο αεροπλανοφόρο, πήγε στο περσικό κόσμο.
0: Ναι.
3: Βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι ότι έστειλε και η Ισπανία το καμάρι της στο ένα αεροπλανοφόρο, το έστειλε στην Κύπρο του. Το σκέφτηκε ναι. Το πριν. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, φύγανε ή ακόμα εκεί πέρα. Πάντως σήμερα ο Μητσοτάκης παίρνει τη φρεγάτα πίσω και τα πέντε αεροπλάνα τα τζετ και στήκη.
0: Ναι.
3: Λάβες. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω. Ο Αλέξανδρος δεν βγήκε. Ο Γιώργος δεν βγήκε.
0: Για περιμένε, ο Γιώργος δεν ξέρω τι, δουλεύει πολύ μπορώ, ο άνθρωπος έχει κάτι.
3: Συγχαρητήρια στους Πόντιους, μ' άρεσε πολύ το παρουσιαστή που κάνουν. Αχ, μας κόβει και το κάμπ και το TV, από τη βροχή του πολύ. Το κανάλι σου πέβλεπα.
0: Ναι.
3: Γεια. Στο 33.
0: Έναν αυτό λοιπόν, περίμενε.
3: Μια χαρά γιατί πολύ βροχή.
0: Άντε πήγαινε και πρόσεξε εκεί πέρα τα πρόβατα.
3: Ναι.
0: Έγινε.
3: Τα πρόβατα τα βάλω μέσα.
0: Άντε, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο κριτικός κυρίες και κύριοι. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή τώρα σε κανένα δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ όλους που μας παρακολουθήσατε. Το YouTube δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν δουλεύει, θα το φτιάξουμε και αυτό. Το κανάλι 24 δεν δουλεύει, θα το φτιάξουμε και αυτό αύριο το πρωί. Τα υπόλοιπα νομίζω να εργάζονται κανονικά. Το 1500 δουλεύει, το 1520 δουλεύει, το 1500 δουλεύει, το 101,9 FM στέρεο δουλεύει κανονικά. Το WPSO και αυτό έχω διακοπές, μία δουλεύει, μία δεν δουλεύει. Και όλα αυτά διότι έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά, κυρίες και κύριοι, από τις βροχές και τις καταιγίδες. Λοιπόν, από μένα να έχετε καλό βράδυ, την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας από μένα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.

ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσια. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικός.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τα Super Mix της Φωνής των Ανιών.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Φωτογραφίες για δυο μάτια.
0: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Ονειρών.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την Ηλιόλου στη Κεζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

Super Mix της Φωνής των Αγινών. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Αγινών.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Έψαχνα να σε

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Τζαφή που ζούγει και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδί

0: Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Υπάρχουν κάποιες αγάπες.

0: ξεκίνησα την πα...
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πηγαίνουμε λίγες μέρες πίσω στην φιέστα που έκανε και πολλά πράγματα και...
3: Φίλησέ με.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closener Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Και επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατήρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Meals. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Meals. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδί.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the safe.